τσίματα τον αχάιρε, δε αραμάιρα. Δε πόρτσι καουατάφιτο, έτσι ούτω να μάιρα. Δε ρε βέγα μάιρα. Κάι και ηρέιρα, να τε ακό τερά καϊχά. Καϊρά ρο τε ακά, κοτέ ακά ροά, κοτέ ακά μαρουκέ. Κοτέ ακά μαρουκέ, ούτε πόρτσι καουά, καωρινέιρα.

χάιρε δε άρωμα ήρωα. Δε πόη τσικά βαταφιτό, έτσι ούτω με μαϊρά, είτε ρε δε γαμμα ήρωα. Κάι και ήρε ήρα, να τε ακό τε ρά καϊ ουχά. Καϊ ρα ρό τε ακά, κοτε ακά ρωά, κοτε ακά μαρουκέ. Κοτε ακά μαρουκέ ούτε πόη τσικά βα, καόρι νέα.